0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Χάπι.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 94.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104. Happy 104. Can't touch this. Can't touch this.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ο Άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: το εγάλεο, ακούει χάπι.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές, ακούω χάπι συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ναι. Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Όλγα μου, είσαι εσύ?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Αλήθεια τώρα?
2: Αλήθεια τώρα. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
1: Πλάκα μου, μου κάνετε πλάκα. Έχω μωρά, αλήθεια τώρα, πώς συγκινήθηκα.
2: Και εγώ συγκινούμαι, γιατί από ό,τι μας είπες και στο μήνυμά σου, παντρεύεται η κόρη σου.
1: Ναι. Και είχα σκοπό από συντέλους, λέω θα τις πάρουν επιστηγείο, λέω, γιατί τα παιδιά, εντάξει, δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
2: Πόσο χάπι σας κάναμε?
1: 100%, 1000%.
2: Πάρα πολύ ωραία, Όλγα μου. Πολλά φιλιά, Όλγα μου, φιλιά.
1: Φιλιά πολλά, κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά.
2: Ευχαριστούμε. Φιλάκια, Όλγα μας.
1: Φιλάκια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: και ελευσίνα, ακούει χάτι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάτι 104.
3: Μόνο χάτι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάτι 104.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
3: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Who am I to disagree? Non-stop Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει χάπι.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: τύπη. Πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: πολύ. Ακούει Χάπι.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.

0: 104.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα γκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όλγα μου, είσαι εσύ?
1: Ναι, ποιος είναι?
0: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Αλήθεια τώρα. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
1: Πλάκα μου, μου κάνετε πλάκα. Έχω μόνο αλήθεια τώρα, πώς συγκινήθηκα.
0: Και εγώ συγκινούμαι, γιατί από ό,τι μας είπες και στο μήνυμά σου, παντρεύεται η κόρη σου.
1: Ναι. Και είχα σκοπό από συντέρους, λέω, θα τις πάρουν ψυγείο, λέω, γιατί τα παιδιά, εντάξει, δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
0: Πόσο χάπι σας κάναμε?
1: 100%. 1000%.
0: Πάρα πολύ ωραία, Όλγα μου. Πολλά φιλιά, Όλγα μου. Φιλιά, φιλιά.
1: Φιλιά, κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά.
0: Ευχαριστούμε. Φιλάκια, Όλγα μας.
1: Φιλάκια.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: νησιά, ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα, μου αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την μέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Ο κεραμικός ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Στην ομαδάρα του Χάπι στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104. Happy 104.

0: Καλυθέα, ακούει χάπι.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Happy 100.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο... Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. 79 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: καταπληκτικό δώρο.
1: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104. She's crazy like...

0: η Κυψέλη ακούει χάπι.
1: Είμαστε χάπι γιατί ακούμε χάπι όλη μέρα, όλη νύχτα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μου.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το λαγονίσι, ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Όλγα μου, είσαι εσύ?
8: Ναι, ποιος είναι?
9: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
8: Αλήθεια τώρα?
9: Αλήθεια τώρα. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
8: Πλάκα μου, μου κάνετε πλάκα. Έχω μωρά, αλήθεια τώρα, πώς συγκινήθηκα.
9: Και εγώ συγκινούμαι, γιατί από ό,τι μας είπες και στο μήνυμά σου, παντρεύεται η κόρη σου.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, και είχα σκοπό από συντέλους, λέω θα τις πάρουν επιστηγείο, λέω, γιατί τα παιδιά εντάξει δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
9: Πόσο χάπι σας κάναμε?
8: 100%, 1000%.
9: Πάρα πολύ ωραία, Όλγα μου. Πολλά φιλιά, Όλγα μου, φιλιά, φιλιά.
8: Φιλιά πολλά, κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά.
9: Ευχαριστούμε. Φιλάκια, Όλγα μας.
8: Φιλάκια.
9: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το Λαύριο, ακούει Χάπι.
1: Σε ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά Χάπι. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
2: Σοφία και Βάσια,
1: μία κουκέτα
3: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Το Μοσχάτο ακούει χάτι.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: 94.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
4: Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
5: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
4: Πώς θα κάνουμε την Αργύρο και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη και όταν την ακούω το πρωί.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με χάπι χάπι διάθεση.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 94.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Όλγα μου, είσαι εσύ?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
1: Πλάκα μου, μου κάνετε πλάκα. Έχουμε ώρα, αλήθεια τώρα, πώς συγκινήθηκα.
2: Και εγώ συγκινούμαι, γιατί από ό,τι μας είπες και στο μήνυμά σου, παντρεύεται η κόρη σου.
1: Ναι. Και είχα σκοπό από συντέλους, λέω θα τις πάρουν επιστηγείο, λέω, γιατί τα παιδιά, εντάξει, δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
2: Πόσο χάπι σας κάναμε?
1: 100%, 1000%.
2: Πάρα πολύ ωραία, Όλγα μου. Πολλά φιλιά, Όλγα μου, φιλιά.
1: Φιλιά πολλά, κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά.
2: Ευχαριστούμε. Φιλάκια, Όλγα μας.
1: Φιλάκια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούμε Χάπι 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα δεν σε αλλάζω με τίποτα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το.
4: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Νέα Ιωνία. Ακούει χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σε αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει χάπι.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά χάπι είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

0: 4.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
5: Γεωργία, ελπίζουμε να έμαθε η μαμά σου να χρησιμοποιεί το κινητό που ζήτησες και κέρδισες για λογαριασμό της. Και αν όχι, υπομονή.

0: πάρα πολύ. Απίστευτο.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σ' ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σ' ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Είπε Ανία, ακούει Χάπι.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: ετών 4.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Ναι.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Όλγα μου, είσαι εσύ?
3: Ναι, ποιος
4: είναι? Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
3: Αλήθεια τώρα?
4: Αλήθεια τώρα. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
3: Πλάκα μου, μου κάνετε πλάκα. Έχουμε όλα, αλήθεια τώρα, πώς συγκινήθηκα.
4: Και εγώ συγκινούμαι, γιατί από ό,τι μας είπες και στο μήνυμά σου, παντρεύεται η κόρη σου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, και είχα σκοπό από συντέλους, λέω θα τις πάρουν ψυγείο, λέω, γιατί τα παιδιά, εντάξει, δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
4: Πόσο χάπι σας κάναμε?
3: 100%, 1000%.
4: Πάρα πολύ ωραία, Όλγα μου. Πολλά φιλιά, Όλγα μου, φιλιά, φιλιά.
3: Φιλιά πολλά, κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά.
4: Ευχαριστούμε. Φιλάκια, Όλγα μας.
3: Φιλάκια.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 80's. We'll give it a shot. Non-stop. Happy 104.

0: Το Παγκράτη ακούει χάπι.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ χάπι. Ακούω το τραγούδια σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Πολύ καλημέρα, Χάπη. Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπη θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπη και κέρδισέ το.
2: Χάπη 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Νίκαια ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε χάπι για να μας φτιάξει τη διάθεση.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104,7.

0: 4. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει ακόμη περισσότερα και ωραιότερα pancakes και γλυκά με την κουζινομηχανή που κέρδισε από τον happy 104.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρούν πολύ οι γυναίκες, ιδιαίτερα στο σπίτι.
1: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
3: Πάρα πολύ happy.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Χάθη.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Πάτρα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Ναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Όλγα μου, είσαι εσύ?
3: Ναι, ποιος είναι?
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
3: Αλήθεια τώρα?
2: Αλήθεια τώρα. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
3: Πλάκα μου, μου κάνετε πλάκα. Έχουμε ώρα, αλήθεια τώρα, πώς συγκινήθηκα.
2: Και εγώ συγκινούμαι, γιατί από ό,τι μας είπες και στο μήνυμά σου, παντρεύεται η κόρη σου.
3: Ναι, και είχα σκοπό από συντέλους, λέω θα τις πάρουν επιτυχία, λέω, γιατί τα παιδιά, εντάξει, δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
2: Πόσο χάπι σας κάναμε?
3: 100%, 1000%.
2: Πάρα πολύ ωραία, Όλγα μου. Πολλά φιλιά, Όλγα μου, φιλιά.
3: Φιλιά πολλά, κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά.
2: Ευχαριστούμε. Φιλάκια, Όλγα μας.
3: Φιλάκια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: ράφτη, ακούει χάπι.
1: Καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τον 4. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 80's.
2: Who am I to disagree?
0: Non-stop. Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Χάπι.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο χάπι μουσικές.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: 104.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
3: Με τρελά να τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το happy.
2: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
4: Όλα τέλεια. Πολύ happy. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το Περιστέρι ακούει Χάθη.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
4: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
3: Χάπι 104.

0: των 4. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Όλα σε θυμίζουν.
0: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Όλγα μου, είσαι εσύ?
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Αλήθεια τώρα?
3: Αλήθεια τώρα. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
2: Πλάκα μου, μου κάνετε πλάκα. Έχουμε όλα αλήθεια τώρα, πώς συγκινήθηκα.
3: Και εγώ συγκινούμε, γιατί από ό,τι μας είπες και στο μήνυμά σου, παντρεύεται η κόρη σου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, και είχα σκοπό από συντέλους, λέω θα τις πάρουν ψυγείο, λέω, γιατί τα παιδιά, εντάξει, δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
3: Πόσο χάπι σας κάναμε?
2: 100%, 1000%.
3: Πάρα πολύ ωραία, Όλγα μου. Πολλά φιλιά, Όλγα μου, φιλιά, φιλιά.
2: Φιλιά πολλά, κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά.
3: Ευχαριστούμε. Φιλάκια, Όλγα μας.
2: Φιλάκια.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

We got

Ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop. Happy 104.

0: βουλιαγμένη, ακούει Χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104. Μόνο

0: 104.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Τάσο, είναι τυχερή η φίλη σου που σε έχει κοντά της και κέρδισες για να της χαρίσεις έναν φούρνο μικροκυμάτων.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Όλγα μου, είσαι εσύ?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Αλήθεια τώρα?
2: Αλήθεια τώρα. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
1: Πλάκα μου, μου κάνετε πλάκα. Έχω μωρά, αλήθεια τώρα, πώς συγκινήθηκα.
2: Και εγώ συγκινούμαι, γιατί από ό,τι μας είπες και στο μήνυμά σου, παντρεύεται η κόρη σου.
1: Ναι. Και είχα σκοπό από συντέλους, λέω θα τις πάρουν ένα ψυγείο, λέω, γιατί τα παιδιά, εντάξει, δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
2: Πόσο χάπι σας κάναμε?
1: 100%, 1000%.
2: Πάρα πολύ ωραία, Όλγα μου. Πολλά φιλιά, Όλγα μου, φιλιά.
1: Φιλιά πολλά, κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά.
2: Ευχαριστούμε. Φιλάκια, Όλγα μας.
1: Φιλάκια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ο άλυμος ακούει χάπι.
1: Αγαπημένε μου χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: το εγάλεο, ακούει χάπι.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω χάπι συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Στην ομαδάρα του Χάπι στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.